είμαστε online. Ακούστε μας ζωντανά. www.orange883.gr.

0: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
1: Orange 88,3. Καβάλα.

0: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: Πάντα υπάρχει ένας λόγος για να ακούς Orange 88,3. Yeah.

Orange 88,3 Καβάλα.

την πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα Espresso & Colatio. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του Espresso. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα Espresso & Colatio. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Espresso & Colatio. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: Orange 88,3. Καβάλα.
1: Let's get down to business.

0: Καβάλα.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου. Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Στη Νέα Καρβάλη. Επιγραφής. Η καλύτερη.
2: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλητο, με βρώμικα ρούχα.
3: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
2: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
3: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
2: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
3: Και πιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
2: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104-54.
3: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.
4: Σαν σήμερα, στον Orange 88,3. Σαν σήμερα, στις 25 Ιουλίου του 1895, ο χημικός Πιέρ Κιουρί παντρεύτηκε τη συνάδελφό του Μαρία, μαζί με την οποία κέρδισαν ένα Νόμπελ φυσικής. Μάλλον αντί για αγκαλιές, αυτοί έκαναν στο κρεβάτι πειράματα. Την ίδια ημέρα του 1978 γεννήθηκε και το πρώτο παιδί με εξωσωματική γονιμοποίηση. Κάτι που άνοιξε το δρόμο σε χιλιάδες ζευγάρια που προσπαθούν να κάνουν παιδιά. Πάμε στη μουσική, όπου μερικά χρόνια πιο πριν, το 1965, σαν σήμερα, ο Bob Dylan εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή με την ηλεκτρική του κιθάρα. Πού να φανταζόταν ο άνθρωπος ότι οι αποδοκιμασίες των θεατών θα έπεφταν βροχή. Εμείς πάντως λέμε ναι στον ήχο της κιθάρας του.
5: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Orange 88,3. Μουσική που τα σπάει.

0: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μέσα στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμπαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι, μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
1: Orange 88,3. Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε την πόλη σου. Orange 88,3. Καβάλα.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Orange 88,3 γίνεται ένα με κάθε σου επιθυμία.

Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι της προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα, χωρίς κούπα καφέ, χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι, πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα espresso en colación. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ.

0: πόλη σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλα, στην Κεντρική Οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Orange 88,3. Παίζει δυνατά. Παίζει για σένα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510-838-922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου.
2: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ITEF προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοιτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
3: Ατάκες του τύπου «Πού πας ρε φίλε, φλάς δεν έχει το αυτοκίνητο, νύχτα το πήρες το δίπλωμα». Ακούς συχνά στο δρόμο. Όχι όμως από δικούς μας οδηγούς και όχι για δικούς μας οδηγούς. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Μαθήματα οδήγησης με επαγγελματισμό. Διπλώματα αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών αλλά και επαγγελματικά διπλώματα σε ανταγωνιστικές τιμές. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Αναλαμβάνουμε και ανανεώσεις διπλωμάτων, μεταβιβάσεις αυτοκινήτων και κάθε είδους αυτοκινητιστική διεκπαιρέωση. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Ο σωστός δάσκαλος με τους καλύτερους μαθητές. Αριστοτέλους 6 Καβάλα, περιοχή Αγιώργη, έναντι κλειστού πάρκινγκ δημοτικής αγοράς. Τηλέφωνο 2510-227-686.
1: Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Τώρα θα μας βρείτε και στο υποκατάστημά μας στη Νέα Πέραμο, 28 Οκτωβρίου 31.
4: Τα μουσικά νέα μας στον Orange 88,3. Ο δικός μας RG συνεργάζεται με τον Polo & Paul και άλλους και διασκευάζουν το Resurrection, ένα dance anthem από τα μακρινά Zeros. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Katy Perry επιστρέφει με νέο pop single. Λέγεται Watch It Burn. Ας το ακούσουμε. Μέσω στυλικούς Rolling Stones, οι οποίοι διασκευάζουν το You Know I'm No Good της αξέχαστης Amy Winehouse.

0: με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
3: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Chilico Cars.
4: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
3: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
4: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο όχημά σου. Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
3: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφαία προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
4: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
3: Chilico Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας στο Φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-6370-40.
4: Chilico Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας.
5: Orange 88,3.

0: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
1: Δροσερό σαν παγωτό. Καυτό σαν τον ήλιο. Απέραντο. Σαν τη θάλασσα. Orange 88,3 γίνεται ένα με κάθε σου επιθυμία.

0: 88,3. Καβάλα.
1: Το στυλ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έλα στη Μάνδρα Σοπηλίδης για να το βρεις. Επώνυμα δομικά υλικά και θερμομονωτικά για αντοχή και προστασία και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε χρώματα για να δώσεις στο χώρο σου ξεχωριστό design. Σοπηλίδης. Με την υπογραφή των μεγαλύτερων εταιριών στο χώρο της οικοδομής που εξασφαλίζουν εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε εργασία για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, σιδηρικά, υδραυλικά. Σοπηλίδης. Στο Περιγιάλι 88, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-104-259. Σοπηλίδης. Είναι θέμα ποιότητας και στυλ. Το σκέφτεσαι.
0: Για κάθε επιχειρηματία που θέλει να πάει την επιχείρησή του ένα βήμα μπροστά, Ραφαήλ Δαούτσαλης. Επαγγελματικός εξοπλισμός υψηλών ταχυτήτων. Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επισκευή για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τεχνολογία, εξειδίκευση και μεγάλη γκάμα προϊόντων σε βιτρίνες ψυχόμενες, θερμενόμενες, ψυγεία, πλυντήρια, φούρνους, ερμάρια, μικροεξοπλισμό και πολλά ακόμη. Καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες σας με κατασκευές Bar Station, Coffee Station, ανοξείδωτων inox στα μέτρα που επιθυμείτε. Ραφαήλ Δαούτσαλης. Μαζί σας, πάντα ένα βήμα μπροστά. Με δύο καταστήματα στην Καβάλα. Έκθεση Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 116 στα Σφαγεία. Δεύτερο κατάστημα Φαβιέρου 1 και Σαπέων. Ιστοσελίδα www.daoutsalis.gr. Τηλέφωνο 2511-810-212.
2: Κούπα Εσπρέσο εν κολασιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο.

0: Κεντρική οδό στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
1: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
2: Ανέβασε την ένταση και χόρεψε μαζί του. Orange 88,3. Καβάλα.
3: Καλοκαίρι. Θάλασσα. Παραλία και πάντα Orange 88,3. Η δροσερή σου στιγμή στον καύσωνα.

0: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα Espresso & Colatio. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του Espresso. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα Espresso & Colatio. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Espresso & Colatio. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Νιώσε μουσική. Νιώσε την πόλη σου. Orange 88,4.

0: Δώσε μουσική. Νιώσε την πόλη σου. Orange 88,3. Καβάλα.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.
1: Ο Χριστός θα νικήσει, ο Χριστός είναι νικητής. Λέει, ώστε με ομολογήσει έμπροσε τον ανθρώπο, θα τον ομολογήσω και εγώ έμπροσε του Πατρός μου την ουρανή. Ώστε με αρνηθεί θα τον αρνηθώ. Και ό,τι και να μας κοστίσει, εμείς ομολογούμε Ιησού Χριστό και τούτον εσταυρωμένον και εκεί έχουμε την ελπίδα μας, την παντοδυναμία του Θεού, πουθενά αλλού.

0: σήμερα στον Orange 88,3. Σαν σήμερα στις 25 Ιουλίου του 1895, ο χημικός Πιέρ Κιουρί παντρεύτηκε τη συνάδελφό του Μαρία, μαζί με την οποία κέρδισαν ένα Νόμπελ φυσικής. Μάλλον αντί για αγκαλιές, αυτοί έκαναν στο κρεβάτι πειράματα. Την ίδια ημέρα του 1978 γεννήθηκε και το πρώτο παιδί με εξωσωματική γονιμοποίηση, κάτι που άνοιξε το δρόμο σε χιλιάδες ζευγάρια που προσπαθούν να κάνουν παιδιά. Πάμε στη μουσική, όπου μερικά χρόνια πιο πριν, το 1965 σαν σήμερα, ο Bob Dylan εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή με την ηλεκτρική του κιθάρα. Πού να φανταζόταν ο άνθρωπος ότι οι αποδοκιμασίες των θεατών θα έπεφταν βροχή. Εμείς πάντως λέμε ναι στον ήχο της κιθάρας του.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510 838 922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου.
3: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα.

0: ηλεκτρονικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
1: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
0: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον Οικοκυρά Outlet.
1: 4ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 107 113.
0: Ηλεκτρικές συσκευές Νοικοκυρά Outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
1: Νοικοκυρά Outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510 838 505.

0: μάρκετ βουντζίδεις, ψωνίζεις, κερδίζεις.
1: Αγάπη, πάω για τσιγάρα. Δεν θα αργήσω.
2: Τα λάστιχα μην ξεχάσεις να αλλάξεις.
3: Στο συνεργείο Βουλκανιζατέρ, Auto House Τσιγάρα, το σέρβις του αυτοκινήτου σας γίνεται εύκολα, γρήγορα και ολοκληρωμένα.
4: Γιατί εδώ προσφέρουμε τα πάντα. Ελαστικά των πιο γνωστών εταιριών για όλους τους τύπους οχημάτων, αναρτήσεις, μπαταρίες, εξατμίσεις, λιπαντικά, σέρβις, όλα σε ένα χώρο.
3: Με εγγυημένες εργασίες στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Auto House Γιάννης Τσιγάρας. Στα Αμισιανά, δίπλα στην Βικρέ.
3: Τηλέφωνο 2510-32-7000.
4: Ολοκληρωμένα και αξιόπιστα.
5: Orange 88,3. Μιλάμε για μεγάλο κόλλημα. Orange 88,3. Μεγάλο κόλλημα.
6: Νιώσε μουσική. Νιώσε την πόλη σου. Orange 88,3. Καβάλα.

0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
1: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
0: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
2: Orange 88,3.

0: Κεντρική οδό στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Αύρα. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Αύρα, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Ανάσα Luxury Resort, παραλία Ελεοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511-51-2000.
4: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
5: Δύναμη και αξιοπιστία στυλ. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας, Φιλικής Εταιρείας 7.
6: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
7: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Τσίλικο Cars.
8: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
7: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
8: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο όχημά σου. Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
7: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφαία προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
8: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
7: Τσίλικο Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας στο Φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-6370-40.
8: Τσίλικο Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας.
1: Είσαι down.
9: Γίνε up. Με τον Orange 88,3. Η πόλη σου. Η παρέα σου. Ο σταθμός σου. Orange 88,3. Καβάλα.

0: Ό,τι σου αρέσει, παίζει εδώ. Orange 88,3. Καβάλα.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Citroën, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
2: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
3: Α, ευχαριστώ.
4: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
5: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
6: Γευστικές αποδράσεις στον Orange 88,3.
7: Αυτήν την εβδομάδα, το Kerrygold προτείνει ταξίδι σε μία από τις πιο μαγευτικές πόλεις της Μακεδονίας, την Καβάλα. Όμορφη, ερωτεύσιμη, με τόσα πολλά να κάνει κάποιος το ταξίδι του εκεί. Η συνοικία της Παναγιάς, η παλιά πόλη δηλαδή, με τα πλακόστρωτα δρομάκια, σε οδηγεί στα απομεινάρια του παλαιότερου βυζαντινού κάστρου που δεσπόζει στην κορυφή από τον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο έντονα στοιχεία της πόλης. Ακόμη, μία βόλτα στο λιμάνι θα σε γεμίσει χρώματα και γεύσεις. Είναι συνδυασμός νεοκλασικών κτιρίων και καπναποθηκών που θυμίζουν μια άλλη εποχή, η οποία αναβιώνει στο Μουσείο Καπνού της Καβάλας. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει βουτιές στη θάλασσα, η αμόλοφη και η παραλία Κεραμωτής είναι must. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
0: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
8: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
0: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
0: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
8: Στο Περιγιάλι απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
0: Πρώτο. Σε όλα του.
9: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
10: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
9: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
10: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
11: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
12: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
11: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
13: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
14: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
15: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
16: Άλλαξε διάθεση. Άλλαξε στυλ. Βάλε χρώμα. Τόλμησε το διαφορετικό. Ξεχώρισε. Γυναικείες, ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Μελίνα Hair Stylist. Όλες οι νέες τεχνικές και τάσεις για μαλλιά υγιή, λαμπερά και καλοφτιαγμένα. Απίθανες προτάσεις χθενίσματος για τις πιο λαμπερές εμφανίσεις σας. Επίσης, ανδρικό και παιδικό κούρεμα και ενηφικά χθενίσματα. Κομμώσεις Μελίνα Hair Stylist στη Δεξαμενή, Θεσσαλονίκη 49, Καβάλα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2510-835-664. Ομορφιά, αισθητική και προσωπική φροντίδα.
0: Orange 88,3. Η μουσική στα πάντα.

0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
1: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
0: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
2: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
3: Orange 88,3. Η μουσική στα πάνω της.

0: Face it down.
1: Γίνε up. Με τον Orange 88,3.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
3: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
3: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
3: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
4: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
5: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια στη Σχολή Οδηγών Κυριακού. Ήρθε η ώρα να μας εμπιστευτείτε και στο νέο μας ξεκίνημα.
6: Ασφαλιστικό Γραφείο Κυριακού. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες φερέγγιες εταιρείες που σας εξασφαλίζουν μέγιστη οικονομία και ευελιξία.
5: Μπορούμε και σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη, εξασφαλίζοντας τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη συνδυασμένα με τις καλύτερες τιμές.
6: Παρέχουμε τα καλύτερα ασφαλιστικά πακέτα για το αυτοκίνητο, την κατοικία, την επιχείρηση και εσάς σε ελκυστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικό Γραφείο Κυριακού. Αριστοτέλους 6, Καβάλα, περιοχή Άι Γιώργη, έναντι κλειστού πάρκινγκ δημοτικής αγοράς, στον ίδιο χώρο με τη Σχολή Οδηγών Κυριακού και υποκατάστημα στη Νέα Πέραμο. Τηλέφωνο 2510-227-686.
6: Στόχος μας, να είστε ασφαλείς.
7: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2255-5743.
8: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τώρα έκπτωση 40% σε όλες τις σχολικές τσάντες.
9: Το στυλ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έλα στη Μάνδρα Σοπηλίδης για να το βρεις. Επώνυμα δομικά υλικά και θερμομονωτικά για αντοχή και προστασία και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε χρώματα για να δώσεις στο χώρο σου ξεχωριστό design. Σοπηλίδης. Με την υπογραφή των μεγαλύτερων εταιριών στο χώρο της οικοδομής που εξασφαλίσουν εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε εργασία για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, σιδηρικά, υδραυλικά. Σοπηλίδης. Στο Περιγιάλι 88, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-104-259. Σοπηλίδης. Είναι θέμα ποιότητας και στυλ. Το σκέφτεσαι.
10: Mercedes S-Class, Dom Perignon 1995, Louis Vuitton, Kipal.
11: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
12: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο Νοικοκυρά Outlet.
11: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
12: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
11: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον Νοικοκυρά Outlet.
12: Τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-107-113.
11: Ηλεκτρικές συσκευές Νοικοκυρά Outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
12: Νοικοκυρά Outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510-838-505.
13: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
14: Έχεις επιχείρηση?
0: Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510-838-922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου.
14: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Τσίλικο Cars.
15: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
14: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
15: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο οχήμα σου. Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
14: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφαία προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
15: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
14: Τσίλικο Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας στο Φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-6370-40.
15: Τσίλικο Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας.
16: Το καλοκαίρι βρίσκεται μπροστά μας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης, με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στα αυτοκίνητα Volkswagen, Audi, Skoda, θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τις απαιτητικές συνθήκες του καλοκαιριού και να έχετε ξέγνιαστες διακοπές. Σας προσφέρει δωρεάν έλεγχο 15 σημείων και έκπτωση 20% σε ανταλλακτικά και εργασία που θα προκύψουν από τον έλεγχο. Επίσης, σας παρέχει δωρεάν αυτοκίνητο εξυπηρέτησης. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού στο τηλέφωνο 2510-32-70-05. Κουτσουκιάδης, στο 10ο χιλιόμετρο, Καβάλας Αλευθερούπολης.
17: Orange 88,3. Το χρώμα της ζωής σου.

0: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Orange 88,3. Καβάλα.

0: Orange 88,3. Το χρώμα της ζωής σου.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Σαν σήμερα στον Orange 88,3. Σαν σήμερα στις 25 Ιουλίου του 1895, ο χημικός Πιέρ Κιουρί παντρεύτηκε τη συνάδελφό του Μαρία, μαζί με την οποία κέρδισαν ένα Νόμπελ φυσικής. Μάλλον αντί για αγκαλιές, αυτοί έκαναν στο κρεβάτι πειράματα. Την ίδια ημέρα του 1978 γεννήθηκε και το πρώτο παιδί με εξωσωματική γονιμοποίηση, κάτι που άνοιξε το δρόμο σε χιλιάδες ζευγάρια που προσπαθούν να κάνουν παιδιά. Πάμε στη μουσική, όπου μερικά χρόνια πιο πριν, το 1965 σαν σήμερα, ο Bob Dylan εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή με την ηλεκτρική του κιθάρα. Πού να φανταζόταν ο άνθρωπος ότι οι αποδοκιμασίες των θεατών θα έπεφταν βροχή. Εμείς πάντως λέμε ναι στον ήχο της κιθάρας του.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
5: Δύναμη και αξιοπιστία στυλ. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας Φιλικής Εταιρείας 7. Επειδή το βλέμμα σας είναι ανεκτίμητο, μόνο το καλύτερο είναι αρκετό. Οπτικά, φακή επαφής, Χαραλαμπίδης, επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με την εμπειρία μας προτείνουμε την ιδανικότερη επιλογή. Επιλέξτε το σκελετό που σας ταιριάζει από μια τεράστια ποικιλία, πάντα στις καλύτερες τιμές. Συνεργασία με όλα τα ταμεία. Οπτικά, φακή επαφής Χαραλαμπίδης. Βενιζέλου 37, Καβάλα. Οπτικά Χαραλαμπίδης. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας.
6: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
7: Αγάπη, πάω για τσιγάρα. Δεν θα αργήσω.
8: Τα λάστιχα μην ξεχάσεις να αλλάξεις.
9: Στο συνεργείο Βουλκανιζατέρ, Auto House Τσιγάρα, το σέρβις του αυτοκινήτου σας γίνεται εύκολα, γρήγορα και ολοκληρωμένα.
8: Γιατί εδώ προσφέρουμε τα πάντα. Ελαστικά των πιο γνωστών εταιριών για όλους τους τύπους οχημάτων, αναρτήσεις, μπαταρίες, εξατμίσεις, λιπαντικά, σέρβις, όλα σε ένα χώρο.
9: Με εγγυημένες εργασίες στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Auto House Γιάννης Τσιγάρας. Στα Αμυσιανά, δίπλα στην Βικρέ.
9: Τηλέφωνο 2510 32 7000.
8: Ολοκληρωμένα και αξιόπιστα.

0: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Ψωνίζεις, κερδίζεις. Ό,τι σου αρέσει, παίζει εδώ. Orange 88,3. Καβάλα.
1: Orange 88,3. Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.

0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
1: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
0: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
2: Orange 88,3 γίνεται ένα με κάθε σου επιθυμία.

0: Αν τη ψάχνεις με τη μουσική, βάλε Orange 88,3 και μείνε εκεί. Orange 88,3. Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.
1: Τα έμαθες τα νέα.
2: Ποια νέα?
1: Μεγάλη πρόοδο ο Θεόφιλος.
2: Πρόοδος Θεόφιλος. Μιλάς με γρίφους.
1: Πρόοδος Μάρκετ και κρεοπωλείο Θεόφιλος 2-1.
2: Σοβαρά? Τέλεια!
1: Και το ακόμα καλύτερο, είναι ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Μιλάμε για πρόοδο ο Θεόφιλος, όχι αστεία.
1: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπωλείο Θεόφιλος.
3: Η ποιότητα που εμπιστεύεστε και επιλέγετε για τα καθημερινά σας ψώνια και τα άριστης ποιότητας κρέατα, όλα σε ένα σημείο για ευκολία, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
1: Με απίστευτες εβδομαδιαίες προσφορές για να βρίσκετε πάντα όλα όσα θέλετε.
3: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπωλείο Θεόφιλος.
1: Κάθε μέρα, 7 το πρωί με 10 το βράδυ.
3: Delivery 2512 511 929.
1: Ανοιχτά και την Κυριακή.
3: 25 Μαρτίου 9 στον Άγιο Λουκά.
4: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
5: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
6: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
7: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
8: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
7: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
9: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
10: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
11: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
10: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
12: Χρόνια πολλά! Να τα 1065 ρίσεις!
1: Α, για σένα λέγαμε τώρα. 1065 χρόνια θα ζήσεις.
12: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα. 1065 κομμάτια έγινα.
1: Παιδιά, βάλτε ζώνη. Σας το έχω πει 1065 φορές.
13: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
14: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2255-57-43.
15: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τώρα έκπτωση 40% σε όλες τις σχολικές τσάντες.
16: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό. Είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίντος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
17: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Σορμπόν Παρί Νόρτ και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
0: Η καρδιά της ξένης μουσικής χτυπάει στους 88,3. Orange 88,3.
18: Το ραδιόφωνο που θέλεις να ακούς.
19: Orange 88,3 Καβάλα.

0: πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα Espresso & Colatio. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του Espresso. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα Espresso & Colatio. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Espresso & Colatio. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί, η παρέα σου κάθε στιγμή. Orange 88,3.

0: Orange 88,3. Η μουσική στα πάνω της. Η ώρα είναι 11.
1: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Στη Νέα Καρβάλη. Επιγραφής. Η καλύτερη.
2: Το soundtrack της γεύσης στον Orange 88,3.
3: Η Άννα Παναγιωτοπούλου παραγγέλνει στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita τα πρώτα πιάτα.
4: Μια χωριάτικη, ντοματοκεφτέδε, γαρίδες σαγανάκι, αυτά προς το παρόν.
3: Όλα νόστιμα, όμως οι γαρίδες σαγανάκι, ειδικά το καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνεις λίγο λάδι και σοτάρεις πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο. Προσθέτεις πελτέ ντομάτας, λίγο μπούκοβο και από πάνω ρίχνεις τις γαρίδες που τις ψήνεις για περίπου 2 λεπτά. Σβήνεις με λίγο ούζο και προσθέτεις σάλτσα ντομάτας. Το αφήνεις άλλα 2 λεπτά να ψηθεί, προσθέτεις φέτα και η συνταγή είναι πανέτοιμη. Για να απολαύσεις το πιάτο, προτίμησε φρέσκο ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
5: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Chilico Cars.
6: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
5: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
6: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο όχημά σου. Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
5: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφαία προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
6: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
5: Chilico Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας στο φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-6370-40.
6: Chilico Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας.
1: Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510-838-922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
8: Είτε έχει κωμωδία, είτε αρχαίο δράμα, είτε είναι μεγάλος θείασος, είτε μικρός, είτε έχει παράσταση, είτε δεν έχει, η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
9: Δύναμη και αξιοπιστία στυλ. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας, Φιλικής Εταιρείας 7.
0: Νιώσε μουσική, νιώσε την πόλη σου. Orange 88,3. Καβάλα. Orange 883.

Δροσερό σαν παγωτό. Καυτό σαν τον ήλιο. Απέραντο. Σαν τη θάλασσα. Orange 88,3 γίνεται ένα με κάθε σου επιθυμία. Make

0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
1: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
0: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
2: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
3: But first, coffee.
2: Τηλέφωνο delivery 2510 316 781.
1: Orange 88,3. Καβάλα.

0: 92,3. Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη. Ζουμερή, πλούσια, νόστιμη. Φίνα και με φρέσκα εκλεκτά υλικά. Εσύ πώς φαντάζεσαι την πίτσα σου? Pizza Humble. Η πίτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Στον Αμυγδαλεώνα. Πίτσα Χάμπο. Αλλά και μακαρονάδες, κρέπες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, σαλάτες. Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το απόγευμα. Δείτε το μενού και τις προσφορές μας στο www.pizzahumbo.gr. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε και στο 2510-392-456. Πίτσα Χάμπο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Αληθινή απόλαυση.
1: Αγάπη, πάω για τσιγάρα. Δεν θα αργήσω.
2: Τα λάστιχα μην ξεχάσεις να αλλάξεις.
3: Στο συνεργείο Βουλκανιζατέρ, Auto House Τσιγάρα, το σέρβις του αυτοκινήτου σας γίνεται εύκολα, γρήγορα και ολοκληρωμένα.
4: Γιατί εδώ προσφέρουμε τα πάντα. Ελαστικά των πιο γνωστών εταιριών για όλους τους τύπους οχημάτων, αναρτήσεις, μπαταρίες, εξατμίσεις, λιπαντικά, σέρβις, όλα σε ένα χώρο.
3: Με εγγυημένες εργασίες στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Auto House Γιάννης Τσιγάρας. Στα Αμισιανά, δίπλα στην Βικρέ.
3: Τηλέφωνο 2510-32-7000.
4: Ολοκληρωμένα και αξιόπιστα.
5: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
6: Mercedes S-Class. Dom Perignon 1995. Louis Vuitton. Kipal.
7: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
6: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο νοικοκυρά outlet.
7: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
6: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
7: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον νοικοκυρά outlet.
6: 4ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-107-113.
7: Ηλεκτρικές συσκευές νοικοκυρά outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
6: Νοικοκυρά outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510-838-505.
8: Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Avra. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Avra, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Anasa Luxury Resort, παραλία Ελαιοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511-51-2000.
9: Δώσαμε ραντεβού στο Απλά Coffee and Market Land. Κοιτάξαμε τη λίστα και αρχίσαμε τα ψώνια. Σαμπουάν, απορρυπαντικά, λαχανικά, φρούτα, γαλακτοκομικά. Πολλές επιλογές, χαμηλές τιμές. Και μετά τα ψώνια, πήραμε και ένα καφεδάκι για το δρόμο. Απλά Coffee and Market Land. Δημοκρίτου 25, Αγία Παρασκευή, Καβάλα. Τα πάντα και στην πόρτα σου, έτσι απλά. Με ένα τηλεφώνημα στο 2510-244-907.
10: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
11: But first, coffee.
10: Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
12: Κάθε μέρα, όλη μέρα. Orange 88,3.

0: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμπαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι, μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
1: Πάντα υπάρχει ένας λόγος για να ακούς Orange 88,3. Yeah.

0: 88,3. Καβάλα.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
3: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-22-57-43.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τώρα έκπτωση 40% σε όλες τις σχολικές τσάντες.
5: Ατάκες του τύπου «Πού πας ρε φίλε, Φλάς δεν έχει το αυτοκίνητο, νύχτα το πήρες το δίπλωμα». Ακούς συχνά στο δρόμο. Όχι όμως από δικούς μας οδηγούς και όχι για δικούς μας οδηγούς. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Μαθήματα οδήγησης με επαγγελματισμό. Διπλώματα αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, αλλά και επαγγελματικά διπλώματα σε ανταγωνιστικές τιμές. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Αναλαμβάνουμε και ανανεώσεις διπλωμάτων, μεταβιβάσεις αυτοκινήτων και κάθε είδους αυτοκινητιστική διεκπαιρέωση. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Ο σωστός δάσκαλος με τους καλύτερους μαθητές. Αριστοτέλους 6 Καβάλα, περιοχή Αγιώργη, έναντι κλειστού πάρκινγκ δημοτικής αγοράς. Τηλέφωνο 2510-227-686.
0: Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Τώρα θα μας βρείτε και στο υποκατάστημά μας στη Νέα Πέραμο, 28 Οκτωβρίου 31.
6: Το στυλ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έλα στη Μάνδρα Σοπηλίδης για να το βρεις. Επώνυμα δομικά υλικά και θερμομονωτικά για αντοχή και προστασία και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε χρώματα για να δώσεις στο χώρο σου ξεχωριστό design. Σοπηλίδης. Με την υπογραφή των μεγαλύτερων εταιριών στο χώρο της οικοδομής που εξασφαλίζουν εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε εργασία για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, σιδηρικά, υδραυλικά. Σοπηλίδης. Στο Περιγιάλι 88, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-104-259. Σοπηλίδης. Είναι θέμα ποιότητας και στυλ. Το σκέφτεσαι.
7: Σαν σήμερα στον Orange 88,3.
8: Σαν σήμερα στις 25 Ιουλίου του 1895, ο χημικός Πιέρ Κιουρί παντρεύτηκε τη συνάδελφό του Μαρία, μαζί με την οποία κέρδισαν ένα Νόμπελ φυσικής. Μάλλον αντί για αγκαλιές, αυτοί έκαναν στο κρεβάτι πειράματα. Την ίδια ημέρα του 1978 γεννήθηκε και το πρώτο παιδί με εξωσωματική γονιμοποίηση, κάτι που άνοιξε το δρόμο σε χιλιάδες ζευγάρια που προσπαθούν να κάνουν παιδιά. Πάμε στη μουσική, όπου μερικά χρόνια πιο πριν, το 1965 σαν σήμερα, ο Bob Dylan εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή με την ηλεκτρική του κιθάρα. Πού να φανταζόταν ο άνθρωπος ότι οι αποδοκιμασίες των θεατών θα έπεφταν βροχή. Εμείς πάντως λέμε ναι στον ήχο της κιθάρας του.
7: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
9: Φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο De Facto. Από το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594-022-888.
10: Άλλαξε διάθεση. Άλλαξε στυλ. Βάλε χρώμα. Τόλμησε το διαφορετικό. Ξεχώρισε. Γυναικείες, ανδρικές και παιδικές κομμώσεις με Lina Hair Stylist. Όλες οι νέες τεχνικές και τάσεις για μαλλιά υγιή, λαμπερά και καλοφτιαγμένα. Απίθανες προτάσεις χθενίσματος για τις πιο λαμπερές εμφανίσεις σας. Επίσης, ανδρικό και παιδικό κούρεμα και νηφικά χθενίσματα. Κομμώσεις με Lina Hair Stylist στη Δεξαμενή, Θεσσαλονίκη 49, Καβάλα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2510-835-664. Ομορφιά, αισθητική και προσωπική φροντίδα.
1: Orange 88,3.
11: Η μουσική στα πάνω της.
12: Orange 88,3.

Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781. Orange 88,3. Καβάλα.

0: Καφάλα. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
1: Δύναμη και αξιοπιστία στυλ. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας Φιλικής Εταιρείας 7.
2: Τα έμαθες τα νέα.
3: Ποια νέα?
2: Μεγάλη πρόοδο ο Θεόφιλος.
3: Πρόοδος Θεόφιλος. Μιλάς με γρίφους.
2: Πρόοδος Μάρκετ και κρεοπωλείο Θεόφιλος 2-1.
3: Σοβαρά. Τέλεια.
2: Και το ακόμα καλύτερο, είναι ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Μιλάμε για πρόοδο Θεόφιλος, όχι αστεία.
2: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπωλείο Θεόφιλος.
4: Η ποιότητα που εμπιστεύεστε και επιλέγετε για τα καθημερινά σας ψώνια και τα άριστης ποιότητας κρέατα, όλα σε ένα σημείο για ευκολία, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
2: Με απίστευτες εβδομαδιαίες προσφορές για να βρίσκετε πάντα όλα όσα θέλετε.
4: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπωλείο Θεόφιλος.
2: Κάθε μέρα, 7 το πρωί με 10 το βράδυ.
4: Delivery 2512-511-929.
2: Ανοιχτά και την Κυριακή.
4: 25 Μαρτίου 9 στον Άγιο Λουκά.
5: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
0: Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510-838-922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου.
6: Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Avra. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Avra, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Anasa Luxury Resort, παραλία Ελαιοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511-51-2000.
7: Citroën, καλημέρα σας.
8: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
7: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
8: Α, ευχαριστώ.
9: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
10: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
11: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
12: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
13: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
14: το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Τσίλικο Cars.
15: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
14: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
15: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο όχημά σου? Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
14: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφαία προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
15: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
14: Τσίλικο Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας στο Φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 637040.
15: Τσίλικο Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας.
16: Η πόλη σου. Η παρέα σου. Ο σταθμός σου. Orange 88,3. Καβάλα. Orange 8, 8, 3.

0: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Espresso & Colatio στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510 316 781.
1: Orange 88,3. Καβάλα.

0: Βάλε το πορτοκαλί στη ζωή σου. Orange 88,3 Καβάλα. Το χρώμα της μουσικής σου.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Το καλοκαίρι βρίσκεται μπροστά μας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης, με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στα αυτοκίνητα Volkswagen, Audi, Skoda, θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τις απαιτητικές συνθήκες του καλοκαιριού και να έχετε ξέγνιαστες διακοπές. Σας προσφέρει δωρεάν έλεγχο 15 σημείων και έκπτωση 20% σε ανταλλακτικά και εργασία που θα προκύψουν από τον έλεγχο. Επίσης, σας παρέχει δωρεάν αυτοκίνητο εξυπηρέτησης. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού στο τηλέφωνο 2510-3270-05. Κουτσουκιάδης, στο 10ο χιλιόμετρο, Καβάλας Ελευθερούπολης.
3: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
6: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
9: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
10: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
11: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
1: Orange 88,3 Καβάλα.

0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
1: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
0: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
2: Orange 88,3. Παίζει δυνατά. Παίζει για σένα.

0: Orange 88,3. Το χρώμα της ζωής σου.
1: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
2: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
1: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
1: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
2: Στο Περιγιάλι απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
1: Πρώτο σε όλα του.
3: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
4: Mercedes S-Class. Dom Perignon 1995. Louis Vuitton. Kipal.
5: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
6: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο Νοικοκυρά Outlet.
5: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
6: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
5: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον Νοικοκυρά Outlet.
6: 4ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 107 113.
5: Ηλεκτρικές συσκευές Νοικοκυρά Outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
6: Νοικοκυρά Outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510 838 505.
7: Βάλε το πορτοκαλί στη ζωή σου. Orange 88,3 Καβάλα. Το χρώμα της μουσικής σου.

0: Orange 88,3. Η μουσική στα πάνω της. Η ώρα είναι 2. Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίντος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
1: Αγάπη, πάω για τσιγάρα. Δεν θα αργήσω.
2: Τα λάστιχα μην ξεχάσεις να αλλάξεις.
3: Στο συνεργείο Βουλκανιζατέρ, Auto House Τσιγάρα, το σέρβις του αυτοκινήτου σας γίνεται εύκολα, γρήγορα και ολοκληρωμένα.
4: Γιατί εδώ προσφέρουμε τα πάντα. Ελαστικά των πιο γνωστών εταιριών για όλους τους τύπους οχημάτων, αναρτήσεις, μπαταρίες, εξατμίσεις, λιπαντικά, σέρβις, όλα σε ένα χώρο.
3: Με εγγυημένες εργασίες στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Auto House Γιάννης Τσιγάρας, στα Αμισιανά, δίπλα στην Βικρέ.
3: Τηλέφωνο 2510 32 7000.
4: Ολοκληρωμένα και αξιόπιστα.
5: Χρόνια πολλά! Να τα 1065 ρίσεις!
2: Α, για σένα λέγαμε τώρα! 1065 χρόνια θα ζήσεις!
5: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα! 1065 κομμάτια έγινα!
2: Παιδιά, βάλτε ζώνη! Σας το έχω πει 1065 φορές!
6: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510 326292.
7: Άλλαξε διάθεση. Άλλαξε στυλ. Βάλε χρώμα. Τόλμησε το διαφορετικό. Ξεχώρισε. Γυναικείες, ανδρικές και παιδικές κομμώσεις με Lina Hair Stylist. Όλες οι νέες τεχνικές και τάσεις για μαλλιά υγιή, λαμπερά και καλοφτιαγμένα. Απίθανες προτάσεις χθενίσματος για τις πιο λαμπερές εμφανίσεις σας. Επίσης, ανδρικό και παιδικό κούρεμα και νηφικά χθενίσματα. Κομμώσεις με Lina Hair Stylist στη Δεξαμενή, Θεσσαλονίκη 49, Καβάλα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2510 835 664. Ομορφιά, αισθητική και προσωπική φροντίδα.
8: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοιτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
9: Κούπα Espresso and Collation. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο, διάφορα ροφήματα, φυσικούς χυμούς, πλούσια πρωινά και μπαγκέτες σε απολαυστικούς απίθανους συνδυασμούς. Κούπα Espresso and Collation. Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
10: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Τσίλικο Cars.
11: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
10: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
11: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο όχημά σου. Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
10: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφαία προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
11: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
10: Τσίλικο Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας, στο Φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-6370-40.
11: Τσίλικο Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας. Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2257-43.
12: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τώρα έκπτωση 40% σε όλες τις σχολικές τσάντες.
13: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια στη Σχολή Οδηγών Κυριακού. Ήρθε η ώρα να μας εμπιστευτείτε και στο νέο μας ξεκίνημα.
14: Ασφαλιστικό Γραφείο Κυριακού. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες φερέγγιες εταιρείες που σας εξασφαλίζουν μέγιστη οικονομία και ευελιξία.
13: Μπορούμε και σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη, εξασφαλίζοντας τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη συνδυασμένα με τις καλύτερες τιμές.
14: Παρέχουμε τα καλύτερα ασφαλιστικά πακέτα για το αυτοκίνητο, την κατοικία, την επιχείρηση και εσάς σε ελκυστικές τιμές.
13: Ασφαλιστικό Γραφείο Κυριακού. Αριστοτέλους 6, Καβάλα, περιοχή Άι Γιώργη, έναντι κλειστού πάρκινγκ δημοτικής αγοράς, στον ίδιο χώρο με τη Σχολή Οδηγών Κυριακού και υποκατάστημα στη Νέα Πέραμο. Τηλέφωνο 2510-227-686.
14: Στόχος μας, να είστε ασφαλείς.
15: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επίγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58, έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
16: 88,3 Orange.

0: Ό,τι σου αρέσει, παίζει εδώ. Orange 88,3. Καβάλα.
1: Στην πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
2: Είτε έχει κωμωδία, είτε αρχαίο δράμα, είτε είναι μεγάλος θείασος, είτε μικρός, είτε έχει παράσταση, είτε δεν έχει, η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
3: Επειδή το βλέμμα σας είναι ανεκτίμητο, μόνο το καλύτερο είναι αρκετό. Οπτικά, φακή επαφής, Χαραλαμπίδης, επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με την εμπειρία μας, προτείνουμε την ιδανικότερη επιλογή. Επιλέξτε το σκελετό που σας ταιριάζει από μια τεράστια ποικιλία, πάντα στις καλύτερες τιμές. Συνεργασία με όλα τα ταμεία. Οπτικά, φακή επαφής, Χαραλαμπίδης. Βενιζέλου 37, Καβάλα. Οπτικά Χαραλαμπίδης. Σας προσέχουμε με σαν τα μάτια μας.
4: Για κάθε επιχειρηματία που θέλει να πάει την επιχείρησή του ένα βήμα μπροστά, Ραφαήλ Δαούτσαλης. Επαγγελματικός εξοπλισμός υψηλών ταχυτήτων. Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επισκευή για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τεχνολογία, εξειδίκευση και μεγάλη γκάμα προϊόντων σε βιτρίνες ψυχόμενες, θερμενόμενες, ψυγεία, πλυντήρια, φούρνους, ερμάρια, μικροεξοπλισμό και πολλά ακόμη. Καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες σας με κατασκευές Bar Station, Coffee Station, ανοξείδωτων inox στα μέτρα που επιθυμείτε. Ραφαήλ Δαούτσαλης. Μαζί σας, πάντα ένα βήμα μπροστά. Με δύο καταστήματα στην Καβάλα. Έκθεση Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 116 στα Σφαγεία. Δεύτερο κατάστημα Φαβιέρου 1 και Σαπέων. Ιστοσελίδα www.daoutsalis.gr. Τηλέφωνο 2511-810-212.
5: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
6: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
7: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.

0: Μάρκετ Γουντζίδης. Ψωνίζεις, κερδίζεις.
1: Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510-838-922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου. Orange 88,3. Μουσική που τα σπάει.
2: Orange 88,3.

0: Τι ψάχνεις?
1: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
0: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
1: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
0: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Orange 88,3. Παίζει δυνατά. Παίζει για σένα.

0: Plus 88,3. Μουσική που τα σπάει.
1: Η ώρα είναι 3.
2: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
3: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58, έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
4: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
5: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Alpha Voyage. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Alpha Voyage. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Alpha Voyage στη Νέα Καρβάλη. Επιγραφής. Η καλύτερη.
6: Το στυλ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έλα στη Μάνδρα Σοπηλίδης για να το βρεις. Επώνυμα δομικά υλικά και θερμομονωτικά για αντοχή και προστασία και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε χρώματα για να δώσεις στο χώρο σου ξεχωριστό design. Σοπηλίδης. Με την υπογραφή των μεγαλύτερων εταιριών στο χώρο της οικοδομής που εξασφαλίσουν εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε εργασία για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, σιδηρικά, υδραυλικά. Σοπηλίδης. Στο Περιγιάλι 88, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-104-259. Σοπηλίδης. Είναι θέμα ποιότητας και στυλ. Το σκέφτεσαι.
0: Orange 88,3. Μιλάμε για μεγάλο κόλλημα. Orange 88,3. Μεγάλο κόλλημα.
7: Orange 88,3. Καβάλα.

0: 88,3. Καβάλα. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
1: Δύναμη και αξιοπιστία στυλ. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας, Φιλικής Εταιρείας 7.
2: Φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο De Facto. Από το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594-022-888.
3: Ζουμερή, πλούσια, νόστιμη.
4: Φίνα και με φρέσκα εκλεκτά υλικά.
5: Εσύ πώς φαντάζεσαι την πίτσα σου? Pizza Hambo. Η πίτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Στον Αμυγδαλεώνα.
4: Pizza Hambo. Αλλά και μακαρονάδες, κρέπες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, σαλάτες. Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το απόγευμα. Δείτε το μενού και τις προσφορές μας στο www.pizzahambo.gr. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε και στο 2510-392-456.
5: Pizza Hambo στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Αληθινή απόλαυση.
6: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Τσίλικο Cars.
7: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
6: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
7: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο όχημά σου? Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
6: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφαία προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
7: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
6: Τσίλικο Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας στο Φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-6370-40.
7: Τσίλικο Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας.
8: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
9: Ό,τι σου αρέσει, παίζει εδώ. Orange 88,3. Καβάλα.

Νιώσε μουσική. Νιώσε την πόλη σου. Orange 88,3. Καβάλα.

0: Καβάλα.
1: Η ώρα είναι 4.
0: Mercedes S-Class. Dom Perignon 1995. Louis Vuitton. Kipal.
2: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
0: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο Νοικοκυρά Outlet.
2: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
0: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
2: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ το Νοικοκυρά Outlet.
0: 4ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 107 113.
2: Ηλεκτρικές συσκευές Νοικοκυρά Outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
0: Νοικοκυρά Outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510 838 505.
3: Στην πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
4: Citroën, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας. Οδηγώ το νέο σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
4: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
5: Α, ευχαριστώ.
6: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
7: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
0: Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Αύρα. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Αύρα, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Anasa Luxury Resort, παραλία Ελαιοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511-51-2000.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η κτηνιατρική κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επίγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
10: Αγάπη, πάω για τσιγάρα. Δεν θα αργήσω.
11: Τα λάστιχα μην ξεχάσεις να αλλάξεις.
12: Στο συνεργείο Βουλκανιζατέρ, Auto House Τσιγάρα, το σέρβις του αυτοκινήτου σας γίνεται εύκολα, γρήγορα και ολοκληρωμένα.
2: Γιατί εδώ προσφέρουμε τα πάντα. Ελαστικά των πιο γνωστών εταιριών για όλους τους τύπους οχημάτων, αναρτήσεις, μπαταρίες, εξατμίσεις, λιπαντικά, σέρβις, όλα σε ένα χώρο.
12: Με εγγυημένες εργασίες στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Auto House Γιάννης Τσιγάρας. Στα Αμισιανά, δίπλα στην Βικρέ.
12: Τηλέφωνο 2510 32 7000.
2: Ολοκληρωμένα και αξιόπιστα.
13: Η πόλη σου, η παρέα σου, ο σταθμός σου. Orange 88,3.

0: Orange 88,3. Μιλάμε για μεγάλο κόλλημα. Orange 88,3. Μεγάλο κόλλημα.
1: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι, μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό!
2: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
3: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
2: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
3: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
2: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
3: Και πιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
2: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 10454.
3: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.
4: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-22-57-43.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τώρα έκπτωση 40% σε όλες τις σχολικές τσάντες.
6: Δώσαμε ραντεβού στο Απλά Coffee and Market Land. Κοιτάξαμε τη λίστα και αρχίσαμε τα ψώνια. Σαμπουάν, απορρυπαντικά, λαχανικά, φρούτα, γαλακτοκομικά. Πολλές επιλογές, χαμηλές τιμές. Και μετά τα ψώνια, πήραμε και ένα καφεδάκι για το δρόμο. Απλά Coffee and Market Land. Δημοκρίτου 25, Αγία Παρασκευή, Καβάλα. Τα πάντα και στην πόρτα σου, έτσι απλά. Με ένα τηλεφώνημα στο 2510-244-907.
7: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Τσίλικο Cars.
8: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
7: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
8: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο όχημά σου? Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
7: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφαία προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
8: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
7: Τσίλικο Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας, στο Φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-6370-40.
8: Τσίλικο Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας.
0: Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510-838-922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου. Orange 88,3. Μουσική που τα σπάει.
9: Orange 8.

Orange 88,3. Το χρώμα της μουσικής σου. Listen.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε την πόλη σου. Orange 88,3. Καβάλα.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58, έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
3: Το καλοκαίρι βρίσκεται μπροστά μας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης, με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στα αυτοκίνητα Volkswagen, Audi, Skoda, θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τις απαιτητικές συνθήκες του καλοκαιριού και να έχετε ξέγνιαστες διακοπές. Σας προσφέρει δωρεάν έλεγχο 15 σημείων και έκπτωση 20% σε ανταλλακτικά και εργασία που θα προκύψουν από τον έλεγχο. Επίσης, σας παρέχει δωρεάν αυτοκίνητο εξυπηρέτησης. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού στο τηλέφωνο 2510-3270-05. Κουτσουκιάδης, στο 10ο χιλιόμετρο, Καβάλας Ελευθερούπολης.
4: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
5: Τα μουσικά νέα μας στον Orange 88,3.
6: Ο δικός μας RG συνεργάζεται με τον Polo Kenfold και άλλους και διασκευάζουν το Resurrection, ένα dance anthem από τα μακρινά Zeros. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Katy Perry επιστρέφει με νέο pop single. Λέγεται Watch It Burn. Ας το ακούσουμε. Πάμε στους τελικούς Rolling Stones, οι οποίοι διασκευάζουν το You Know I'm No Good της αξέχαστης Amy Winehouse.

0: με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
3: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
4: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
5: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας, για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο www.def.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
6: Ατάκες του τύπου «Πού πας ρε φίλε, φλάς δεν έχει το αυτοκίνητο, νύχτα το πήρες το δίπλωμα». Ακούς συχνά στο δρόμο, όχι όμως από δικούς μας οδηγούς και όχι για δικούς μας οδηγούς. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Μαθήματα οδήγησης με επαγγελματισμό, διπλώματα αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, αλλά και επαγγελματικά διπλώματα σε ανταγωνιστικές τιμές. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Αναλαμβάνουμε και ανανεώσεις διπλωμάτων, μεταβιβάσεις αυτοκινήτων και κάθε είδους αυτοκινητιστική διεκπαιρέωση. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Ο σωστός δάσκαλος με τους καλύτερους μαθητές. Αριστοτέλους 6 Καβάλα, περιοχή Αγιώργη, έναντι κλειστού πάρκινγκ δημοτικής αγοράς. Τηλέφωνο 2510-227-686.
7: Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Τώρα θα μας βρείτε και στο υποκατάστημά μας στη Νέα Πέραμο, 28 Οκτωβρίου 31.
8: Orange 88,3. Το χρώμα της ζωής σου.

0: Orange 88,3. Η παρέα σου κάθε στιγμή.
1: Άλλαξε διάθεση.
2: Άλλαξε στυλ. Βάλε χρώμα. Τόλμησε το διαφορετικό. Ξεχώρισε. Γυναικείες, ανδρικές και παιδικές κωμώσεις με Lina Hair Stylist. Όλες οι νέες τεχνικές και τάσεις για μαλλιά υγιή, λαμπερά και καλοφτιαγμένα. Απίθανες προτάσεις χθενίσματος για τις πιο λαμπερές εμφανίσεις σας. Επίσης, ανδρικό και παιδικό κούρεμα και νηφικά χθενίσματα. Κωμώσεις με Lina Hair Stylist στη Δεξαμενή, Θεσσαλονίκη 49, Καβάλα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2510-835-664. Ομορφιά, αισθητική και προσωπική φροντίδα.
3: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
4: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
8: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
7: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
7: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
8: Στο Περιγιάλι απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
7: Πρώτο. Σε όλα του.
9: Ζουμερή, πλούσια, νόστιμη.
7: Φίνα και με φρέσκα εκλεκτά υλικά.
9: Εσύ πώς φαντάζεσαι την πίτσα σου? Pizza Humble. Η πίτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Στον Αμυγδαλεώνα.
7: Πίτσα Χάμπο. Αλλά και μακαρονάδες, κρέπες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, σαλάτες. Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το απόγευμα. Δείτε το μενού και τις προσφορές μας στο www.pizzahumbo.gr. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε και στο 2510-392-456.
9: Πίτσα Χάμπο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Αληθινή απόλαυση.
0: Orange 88,3.

0: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
1: Orange 88,3. Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.

0: 88,3. Μιλάμε για μεγάλο κόλλημα. Orange 88,3. Μεγάλο κόλλημα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Chilico Cars.
3: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
2: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο, μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
3: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο όχημά σου. Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
2: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφαία προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
3: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
2: Chilico Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας, στο Φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-6370-40.
3: Chilico Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας. Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-2257-43.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τώρα έκπτωση 40% σε όλες τις σχολικές τσάντες.
5: Είτε έχει κωμωδία, είτε αρχαίο δράμα, είτε είναι μεγάλος θείασος, είτε μικρός, είτε έχει παράσταση, είτε δεν έχει, η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
6: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
7: Το soundtrack της γεύσης στον Orange 88,3.
8: Η Άννα Παναγιωτοπούλου παραγγέλνει στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita τα πρώτα πιάτα.
9: Μια χωριάτικη, ντοματοκεφτέδες, γαρίδες αγανάκι. Αυτά προς το παρόν.
8: Όλα νόστιμα. Όμως οι γαρίδες αγανάκι, ειδικά το καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνεις λίγο λάδι και σοτάρεις πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο. Προσθέτεις πελτέ ντομάτας, λίγο μπούκοβο και από πάνω ρίχνεις τις γαρίδες που τις ψήνεις για περίπου 2 λεπτά. Σβήνεις με λίγο ούζο και προσθέτεις σάλτσα ντομάτας. Το αφήνεις άλλα 2 λεπτά να ψηθεί, προσθέτεις φέτα και η συνταγή είναι πανέτοιμη. Για να απολαύσεις το πιάτο, προτίμησε φρέσκο ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία. Από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
10: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
6: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
11: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
6: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
11: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία Αντλία Νερού Λόρεντς για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
10: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
6: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ένφος.
11: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
1: Πάντα υπάρχει ένας λόγος για να ακούς Orange 88,3. Yeah.

0: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι της προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο. Διάφορα ροφήματα, φυσικούς χυμούς, πλούσια πρωινά και μπαγκέτες σε απολαυστικούς απίθανους συνδυασμούς. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλα, στην κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί, η παρέα σου κάθε στιγμή. Orange 88,3.

0: Wins 88,3. Καβάλα. Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Στη Νέα Καρβάλη. Επιγραφής. Η καλύτερη.
1: Αγάπη, πάω για τσιγάρα. Δεν θα αργήσω.
2: Τα λάστιχα μην ξεχάσεις να αλλάξεις.
3: Στο συνεργείο Βουλκανιζατέρ, Auto House Τσιγάρα, το σέρβις του αυτοκινήτου σας γίνεται εύκολα, γρήγορα και ολοκληρωμένα.
4: Γιατί εδώ προσφέρουμε τα πάντα. Ελαστικά των πιο γνωστών εταιριών για όλους τους τύπους οχημάτων, αναρτήσεις, μπαταρίες, εξατμίσεις, λιπαντικά, σέρβις, όλα σε ένα χώρο.
3: Με εγγυημένες εργασίες στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Auto House Γιάννης Τσιγάρας. Στα Αμισιανά, δίπλα στην Βικρέ.
3: Τηλέφωνο 2510-32-7000.
4: Ολοκληρωμένα και αξιόπιστα.
0: Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510-838-922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου.
5: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
6: Δύναμη και αξιοπιστία Steel. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας, Φιλικής Εταιρείας 7.
7: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
8: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
7: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
9: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
10: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
11: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
0: Από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί, η παρέα σου κάθε στιγμή. Orange 88,3.
12: Ανέβασε την ένταση και άκου. Orange 88,3.

Δροσερό σαν παγωτό. Καυτό σαν τον ήλιο. Απέραντο. Σαν τη θάλασσα. Orange 88,3 γίνεται ένα με κάθε σου επιθυμία.

0: Ανέβασε την ένταση και χόρεψε μαζί του. Orange 88,3. Καβάλα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
3: Σαν σήμερα στον Orange 88,3.
4: Σαν σήμερα στις 25 Ιουλίου του 1895, ο χημικός Πιέρ Κιουρί παντρεύτηκε τη συνάδελφό του Μαρία, μαζί με την οποία κέρδισαν ένα Νόμπελ φυσικής. Μάλλον αντί για αγκαλιές, αυτοί έκαναν στο κρεβάτι πειράματα. Την ίδια ημέρα του 1978 γεννήθηκε και το πρώτο παιδί με εξωσωματική γονιμοποίηση. Κάτι που άνοιξε το δρόμο σε χιλιάδες ζευγάρια που προσπαθούν να κάνουν παιδιά. Πάμε στη μουσική, όπου μερικά χρόνια πιο πριν, το 1965, σαν σήμερα, ο Bob Dylan εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή με την ηλεκτρική του κιθάρα. Πού να φανταζόταν ο άνθρωπος ότι οι αποδοκιμασίες των θεατών θα έπεφταν βροχή. Εμείς πάντως λέμε ναι στον ήχο της κιθάρας του.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58, έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
2: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-017-3003. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.

0: μάρκετ βουντζίδεις, ψωνίζεις, κερδίζεις.
1: Επειδή το βλέμμα σας είναι ανεκτίμητο, μόνο το καλύτερο είναι αρκετό. Οπτικά, φακή επαφής, Χαραλαμπίδης, επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με την εμπειρία μας, προτείνουμε την ιδανικότερη επιλογή. Επιλέξτε το σκελετό που σας ταιριάζει από μια τεράστια ποικιλία, πάντα στις καλύτερες τιμές. Συνεργασία με όλα τα ταμεία. Οπτικά, φακή επαφής, Χαραλαμπίδης. Βενιζέλου 37, Καβάλα. Οπτικά Χαραλαμπίδης. Σας προσέχουμε με σαν τα μάτια μας.
2: Χρόνια πολλά! Να τα 1065 ρίσεις!
3: Α, για σένα λέγαμε τώρα! 1065 χρόνια θα ζήσεις!
2: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα! 1065 κομμάτια έγινα!
3: Παιδιά, βάλτε ζώνη! Σας το έχω πει 1065 φορές!
4: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-3262-92.
5: Orange 88,3. Το χρώμα της ζωής σου. Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο www.orange883.gr.

Ό,τι σου αρέσει, παίζει εδώ. Orange 88,3. Καβάλα. Let me talk to you.

0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
1: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
0: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
2: 88,3 Orange.

0: Orange 88,3. Μιλάμε για μεγάλο κόλλημα. Orange 88,3. Μεγάλο κόλλημα.
1: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
2: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2257-43.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τώρα έκπτωση 40% σε όλες τις σχολικές τσάντες.
4: Το στυλ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έλα στη Μάνδρα Σοπηλίδης για να το βρεις. Επώνυμα δομικά υλικά και θερμομονωτικά για αντοχή και προστασία και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε χρώματα για να δώσεις στο χώρο σου ξεχωριστό design. Σοπηλίδης. Με την υπογραφή των μεγαλύτερων εταιριών στο χώρο της οικοδομής που εξασφαλίσουν εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε εργασία για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, σιδηρικά, υδραυλικά. Σοπηλίδης. Στο Περιγιάλι 88, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-104-259. Σοπηλίδης. Είναι θέμα ποιότητας και στυλ. Το σκέφτεσαι.
5: Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Avra. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Avra, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Anasa Luxury Resort, παραλία Ελαιοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511-51-2000.
6: Ζουμερή, πλούσια, νόστιμη. Φίνα και με φρέσκα εκλεκτά υλικά.
7: Εσύ πώς φαντάζεσαι την πίτσα σου? Pizza Humble. Η πίτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Στον Αμυγδαλεώνα.
8: Πίτσα Χάμπο. Αλλά και μακαρονάδες, κρέπες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, σαλάτες. Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το απόγευμα. Δείτε το μενού και τις προσφορές μας στο www.pizzahumbo.gr. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε και στο 2510-392-456.
7: Πίτσα Χάμπο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Αληθινή απόλαυση.
9: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
7: Τι έκανες?
10: Πώς, πού, λέγε πόσα σου είπε.
9: Ηρέμησε αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
8: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
11: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
8: Συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
11: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
12: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια στη Σχολή Οδηγών Κυριακού. Ήρθε η ώρα να μας εμπιστευτείτε και στο νέο μας ξεκίνημα.
13: Ασφαλιστικό Γραφείο Κυριακού. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες φερέγγιες εταιρείες που σας εξασφαλίζουν μέγιστη οικονομία και ευελιξία.
12: Μπορούμε και σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη, εξασφαλίζοντας τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη συνδυασμένα με τις καλύτερες τιμές.
13: Παρέχουμε τα καλύτερα ασφαλιστικά πακέτα για το αυτοκίνητο, την κατοικία, την επιχείρηση και εσάς σε ελκυστικές τιμές.
12: Ασφαλιστικό Γραφείο Κυριακού. Αριστοτέλους 6, Καβάλα, περιοχή Άι Γιώργη, έναντι κλειστού πάρκινγκ δημοτικής αγοράς, στον ίδιο χώρο με τη Σχολή Οδηγών Κυριακού και υποκατάστημα στη Νέα Πέραμο.
11: τηλέφωνο 2510-227-686.
14: Στόχος μας να είστε ασφαλείς. Orange 88,3.

0: να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο, διάφορα ροφήματα, φυσικούς χυμούς, πλούσια πρωινά και μπαγκέτες σε απολαυστικούς απίθανους συνδυασμούς. Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό. Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
1: Orange 88,3. Η παρέα σου κάθε στιγμή.

0: Ανέβασε την ένταση και χόρεψε μαζί του. Orange 88,3. Καβάλα.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Άλλαξε διάθεση.
3: Άλλαξε στυλ. Βάλε χρώμα. Τόλμησε το διαφορετικό. Ξεχώρισε. Γυναικείες, ανδρικές και παιδικές κωμώσεις Μελίνα Hair Stylist. Όλες οι νέες τεχνικές και τάσεις για μαλλιά υγιή, λαμπερά και καλοφτιαγμένα. Απίθανες προτάσεις χτενίσματος για τις πιο λαμπερές εμφανίσεις σας. Επίσης, ανδρικό και παιδικό κούρεμα και νηφικά χτενίσματα. Κωμώσεις Μελίνα Hair Stylist στη Δεξαμενή, Θεσσαλονίκη 49, Καβάλα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2510-835-664. Ομορφιά, αισθητική και προσωπική φροντίδα.
4: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
5: Έμαθες τα νέα.
6: Ποια νέα?
5: Μεγάλη πρόοδο ο Θεόφιλος.
6: Πρόοδος Θεόφιλος. Μιλάς με γρίφους.
5: Πρόοδος Μάρκετ και κρεοπωλείο Θεόφιλος 2 σε 1.
6: Σοβαρά? Τέλεια!
5: Και το ακόμα καλύτερο, είναι ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Μιλάμε για πρόοδο Θεόφιλος, όχι αστεία.
5: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπωλείο Θεόφιλος.
7: Η ποιότητα που εμπιστεύεστε και επιλέγετε για τα καθημερινά σας ψώνια και τα άριστης ποιότητας κρέατα, όλα σε ένα σημείο για ευκολία, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
5: Με απίστευτες εβδομαδιαίες προσφορές για να βρίσκετε πάντα όλα όσα θέλετε.
7: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπωλείο Θεόφιλος.
5: Κάθε μέρα, 7 το πρωί με 10 το βράδυ.
7: Delivery 2512-511-929.
5: Ανοιχτά και την Κυριακή.
7: 25 Μαρτίου 9 στον Άγιο Λουκά.
8: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Τσίλικο Cars.
9: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
8: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
9: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο όχημά σου? Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
8: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφαία προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
9: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
8: Τσίλικο Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας, στο Φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-6370-40.
9: Τσίλικο Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας.
10: Είσαι down.
0: Γίνε up. Με τον Orange 88,3.

0: πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: Ανέβασε την ένταση και χόρεψε μαζί του. Orange 88,3. Καβάλα.

0: Ό,τι ψάχνεις με τη μουσική, βάλε Orange 88,3 και μείνε εκεί. Orange 88,3. Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.
1: Αγάπη, πάω για τσιγάρα. Δεν θα αργήσω.
2: Τα λάστιχα μην ξεχάσεις να αλλάξεις.
3: Στο συνεργείο Βουλκανιζατέρ, Auto House Τσιγάρα, το σέρβις του αυτοκινήτου σας γίνεται εύκολα, γρήγορα και ολοκληρωμένα.
4: Γιατί εδώ προσφέρουμε τα πάντα. Ελαστικά των πιο γνωστών εταιριών για όλους τους τύπους οχημάτων, αναρτήσεις, μπαταρίες, εξατμίσεις, λιπαντικά, σέρβις, όλα σε ένα χώρο.
3: Με εγγυημένες εργασίες στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Auto House Γιάννης Τσιγάρας. Στα Αμισιανά, δίπλα στην Βικρέ.
3: Τηλέφωνο 2510-32-7000.
4: Ολοκληρωμένα και αξιόπιστα.
5: Citroën, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
5: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
6: Α, ευχαριστώ.
7: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
8: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
4: Θέλετε τη μεγαλύτερη ποικιλία? Την έχουμε. Τις καλύτερες τιμές? Τις έχουμε. Την καλύτερη εξυπηρέτηση? Φυσικά και την έχουμε. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης. Κάθε μέρα προσφορές και μοναδικές τιμές σε όλα τα προϊόντα. Τα πάντα για το σπίτι, τα καθημερινά, για το τραπέζι, για την προσωπική φροντίδα, για να μην σας λείπει τίποτα. Ποιοτικές και επώνυμες επιλογές στο πιο φιλικό περιβάλλον. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης στη Νέα Καρβάλη. Το δικό μας μάρκετ.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510-838-922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου.
4: Orange 88,3. Το χρώμα της μουσικής σου.

0: Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510 316 781.
1: 88,3 Orange.

0: 88,
1: Orange 88,3. Καβάλα.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ένα είναι το Μακεδονία Σπορ. Βραβευμένο με 3 πανελλήνια γνωστά βραβεία. Οι τιμές του ξεσηκώνουν τους φίλους των ειδών σπορ. Ιδιαίτερα επώνυμα, αυθεντικά προϊόντα επιλεγμένα από τις καλύτερες εταιρείες. Αγάπη στον πελάτη, σέρβις, ποικιλία για 10 καταστήματα. Μακεδονία Σπορ. Όνομα ελληνικό, όνομα γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο μεγάλο όνομα. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς. Τα βραβεία μας. Greek Awards, Best of Greece και Χρυσή Εταιρεία. Μακεδονία Σπορ. Για τους ξύπνιους και τους απαιτητικούς.
4: Mercedes S-Class. Dom Perignon 1995. Louis Vuitton, Kipal.
5: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
4: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο νοικοκυρά outlet.
5: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
4: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
5: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον νοικοκυρά Outlet.
4: 4ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 107 113.
5: Ηλεκτρικές συσκευές νοικοκυρά Outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
4: Νοικοκυρά Outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510 838 505.
6: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2255-57-43.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τώρα έκπτωση 40% σε όλες τις σχολικές τσάντες.
8: Φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο De Facto. Από το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594 022 888.
9: Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο www.orange883.gr. Ανέβασε την ένταση και ακού. Orange 88,3.

0: Παίρνει αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
1: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
0: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
1: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
0: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
1: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
0: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
1: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
2: Orange 88,3. Μουσική που τα σπάει.

0: ελευθερία, νόστιμη.
1: Φίνα και με φρέσκα εκλεκτά υλικά.
0: Εσύ πώς φαντάζεσαι την πίτσα σου? Pizza Humble. Η πίτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Στον Αμυγδαλεώνα.
1: Πίτσα Χάμπο. Αλλά και μακαρονάδες, κρέπες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, σαλάτες. Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το απόγευμα. Δείτε το μενού και τις προσφορές μας στο www.pizzahumbo.gr. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε και στο 2510-392-456.
0: Πίτσα Χάμπο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Αληθινή απόλαυση.
2: Άλλαξε διάθεση.
3: Άλλαξε στυλ. Βάλε χρώμα. Τόλμησε το διαφορετικό. Ξεχώρισε. Γυναικείες, ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Μελίνα Hair Stylist. Όλες οι νέες τεχνικές και τάσεις για μαλλιά υγιή, λαμπερά και καλοφτιαγμένα. Απίθανες προτάσεις χθενίσματος για τις πιο λαμπερές εμφανίσεις σας. Επίσης, ανδρικό και παιδικό κούρεμα και νηφικά χθενίσματα. Κομμώσεις Μελίνα Hair Stylist στη Δεξαμενή, Θεσσαλονίκη 49, Καβάλα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2510-835-664. Ομορφιά, αισθητική και προσωπική φροντίδα.
4: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Alpha Voyage. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Alpha Voyage. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Alpha Voyage. Στη Νέα Καρβάλη. Επιγραφής. Η καλύτερη.
5: Orange 883.

Orange 88,3. Καβάλα.

0: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Orange 8, 8, 3.

0: μπάλα.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
3: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
4: Orange 88,3.

Δροσερό σαν παγωτό. Καυτό σαν τον ήλιο. Απέραντο. Σαν τη θάλασσα. Orange 88,3 γίνεται ένα με κάθε σου επιθυμία.

0: Ζήτης 88,3. Μουσική που τα σπάει.
1: Είτε έχει κωμωδία, είτε αρχαίο δράμα, είτε είναι μεγάλος θείασος, είτε μικρός, είτε έχει παράσταση, είτε δεν έχει, η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Orange 88,3.

0: στην πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Νιώσε μουσική. Νιώσε την πόλη σου. Orange.

0: από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί, η παρέα σου κάθε στιγμή. Orange 88,3.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Κάθε μέρα, όλη μέρα. Orange 88,3.

0: Orange 88,3. Η μουσική στα πάνω της. Η ώρα είναι 12.
1: Orange 88,3. Καβάλα.
0: Orange 88,3.

88,3 Orange.